έχει τα προγράμμα που είπαμε, ο Ρικάρη Φινοφένα, από το πρόγραμμα το οποίο με άφε βάλω και άφε χιβά. Τη μαγενία και άτε τα ογαϊόν, με είχε τα ο κόσφυριο, το εταίνιμι, ο κουέπε γαϊ φωτού του, και είχε καμάτα γαϊ τα ο, τα φωού, πέκο τη σέμα, κα ο κουτέ και μάω αϊ φωτού του και αϊ, κοία το κυφά ογόν ότου, είχε τα ωραίτιο. Και τα φάς, πέκο εκκλέσια εκεί, μόλι ο φάτο και τα μάι φύγω με λάω μάρι μάνιονι, το μάω φάτη με το πω να χείρει, και φάει πιο τένατα. Μόμια, ο φάτου.

So the fourth film is A Touch of Spice. It's a story about a Greek boy growing up in Istanbul, or Constantinople as we Greeks call it, whose grandfather, a culinary philosopher and mentor, teaches him that both food and life require a touch of spice to give them flavour. Vanis grows up to become an astrophysicist and an excellent cook, using his cooking skills to spice up the lives of those around him. Many years later, he leaves Athens, where he's now living, and travels back to his birthplace to reunite with his grandfather and his first love. He comes now to realise that he forgot to put a little bit of spice into his own life. I'm going to play the trailer for you now. You'll notice it has some English and Turkish dialogue and also mentions the expulsion of the Greeks from Constantinople. It's a nostalgic look at the Greek presence in Constantinople. Also a love story. And, dear listeners, it's the best-selling Greek movie of all time. So that tells us something, doesn't it? Λοιπόν, η τελευταία ταινία λέγεται «Πολιτική κουζίνα». Είναι η πιο επιτυχημένη ελληνική ταινία όλων των εποχών. Ένας νεαρός Έλληνας, ο Φάνης, μεγαλώνει στην Κωνσταντινούπολη. Ο παππούς του, ένας γαστρονομικός φιλόσοφος, τον διδάσκει ότι τόσο το φαγητό όσο και η ζωή χρειάζονται λίγο αλάτι για να αποκτήσουν γεύση. Ο Φάνης γίνεται καθηγητής αστροφυσικής στην Αθήνα. Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στη γενέτριά του για να συνειδητοποιήσει τελικά ότι ξέχασε να βάλει λίγο μπαχαρικό στη ζωή του. Αυτή η ταινία, φίλοι ακροατές, μιλάει και για την απέλαση των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη, κάτι που ξέρουμε πολύ καλά. Θα σας παίξω τώρα το τρέιλερ. Σε ένα σημείο μιλάει και λίγα τουρκικά και βλέπω από τους υπότιτλους ότι γράφει «Κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να απελάσει τους Έλληνες υπηκόους από την χώρα». Και εκεί που μιλάνε αγγλικά, νομίζω θα τα καταφέρετε χωρίς βοήθεια από μένα.

πιπέρι είναι καυτό και καίει. Κανέλα και πικρή και γλυκιά όπως όλες οι γυναίκες. Αλάτι. Και η ζωή μας για να νοστιμέψει θέλει αλάτι.

0: Ο μικρός πρέπει να βγει από την κουζίνα. Ακούσατε ποτέ τον Ιησού Χριστό να μαγειρεύει?
1: Του ξέρετε ότι παίζει όλο με κοριτσάκια. Κάθεται στη μέση και τους μαγειρεύει.
2: Εσύ θα μου υποσχεθείς που θα παίξεις πανταγόρια και εγώ κοίτα τη σωπηρά?
3: Δεν μου αρέσει να σκοτώνουν πουλάκια.
4: Ναι, αλλά με αυτά που κάνεις θα σκοτώσεις το δικό σου το πουλάκι, βρε για βρήκα.
5: Μια μέρα ήρθε από το μαγαζί του παππούσου και είναι φιλανάδα που έχεις μικρός.
6: Τη θυμάσαι, άμα καθόλου?
1: Γνώση του Εμίλια ακόμα σε αυτήν είναι.
7: Why didn't you come back all these years?
8: We did not leave. We were deported. Are you still in love with her?

χφίλιο κροατές, αυτή τη ταινία τη βρίσκω πολύ συγκινητική. Όπως είπα στα αγγλικά, είναι η δημοφιλέστερη ελληνική ταινία όλων των εποχών. Αξίζει να την δούμε και αξίζει να υποστηρίξουμε αυτή τη προσπάθεια της κοινότητας να μας φέρει ελληνικό κινηματογράφο εδώ στο Wellington. Λοιπόν, αυτά για το κινηματογράφο, φίλοι ακροατές. Πολύ μιλήσαμε σήμερα. Είναι η ώρα να ακούσουμε λίγη μουσική. Και θα ακούσουμε την Φωτεινή Βελισσιώτου που πρώτα θα μας πει το αργό χασάπικο «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά» σε μουσική του Τόνι Μαρούδα και στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και αμέσως μετά θα μας πει το Ζεμπέκικο «Δε θέλω τα ματάκια σου» σε μουσική και στίχους του Βασίλη Τσιτσάνη. Παίζουν η μουσική ο Νίκος Παπαναστασίου στο ακορντιόν και έκανε και την ενορχίστρωση. Ο Χρήστος Κόντρας και ο Πάνος Τσιφτσής παίζουν μπουζούκια, ο Βασίλης Προδρόμου παίζει κιθάρα και ο Διονύσης Μακρύς παίζει κοντραμπάσο. Ένα όργανο που, όπως σας είπα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ακούστε το, έχει αρκετό μπάσο σε αυτά τα τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, η Φωτεινή Βελισσιώτου.

Πολύ ωραία τραγούδια. Πρώτα ένα αργό χασάπικο και μετά ένα ζεμπέκικο από τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Και επειδή μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η ορχήστρα, θα την ακούσουμε με τραγουδίστρια την Ανατολή Μαριόλα. Η Ανατολή θα μας πει αργοσβήνης μόνη σε μουσική και στίχους του Βασίλη Τσιτσάνη. Και αυτή τη φορά ο κιθαρίστας ο Βασίλης Προδρόμου θα κάνει δεύτερη φωνή, δηλαδή σεκόντο. Για να τους ακούσουμε.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, πρέπει να προσέχω την ώρα. Πλησιάζει η ώρα του αποχαιρετισμού. Θα αλλάξουμε και στυλ και εποχή. Έχω εδώ ένα CD που λέγεται «Αξέχαστη εποχή» και θα σας παίξω τρία τραγούδια από αυτό. Πρώτα η Δανάη Στρατηγοπούλου θα μας πει «Ας ερχόσουν για λίγο» σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ και στίχους του Δημήτρη ή Μίμη Τραϊφόρου. Και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στη κυρία Κέτη, που ξέρω ότι της αρέσει να ακούει Δανάη. Κυρία Κέτη, ελπίζω να είσαι καλά. Έχω καιρό να σου αφιερώσω κανένα τραγούδι και συγγνώμη γι' αυτό. Αμέσως μετά το τρίο κιθάρα θα μας πει για μια κιθαρίτσα σε μουσική του Γιώργου Οικονομίδη και στίχους του Αλέκου Σπάθη. Και τελευταία αποφάσισα να σας παίξω και ένα ωραίο βαλσάκι. Ο Τόνης Μαρούδας θα μας πει «Άστα τα μαλάκια σου». Μουσική είναι του Μιχάλη Σουγιούλ και βλέπω εδώ στο κομπιούτερ ότι η τεχνητή νοημοσύνη μου λέει ότι τους στίχους υπογράφουν οι Αλέκος Σακελάριος και Χρήστος Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ελπίζω ότι περάσατε πολύ όμορφα την περασμένη ώρα μαζί μου. Μίλησα κάπως πολύ για το κινηματογράφο, δεν πειράζει, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια της κοινότητας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάσαν την περασμένη εβδομάδα, γιορτάζουν σήμερα, θα γιορτάσουν την επόμενη εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά, να έχετε καλή υγεία και να είστε αισιόδοξοι. Μείνετε συντονισμένοι για την εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως και από μένα, γεια σας και χαρά σας.